Βίολα. Στο σπίτι σε αποζέμιο, δεν θα βγει ο Νατέρα. Στο σπίτι σε αποζέμιο, δεν θα βγει ο Νατέρα. Στο σπίτι σε αποζέμιο, δεν θα βγει ο Νατέρα.